Είμαι η Κερίνα, η πρόγραμμα η Αφρικα, κουσόκα, κουκάμπο, μπαγκά, κουκάιρο, πώ είναι τα βαντάια του, είχαμε τη σεβίνο κουλογό, την πειρά του, την πειρά, την χάνει. Σημαίνει ζήτω ζήκαλα, ζαμ, τσιπρικίζει. Πάμπου η οπαγκάνη, ζαμ, τσιπρικίζει, την πειρά του, τη σεβίρο, τη γεντή του, λα, ζέρο, κουπάγκουα. Pano ba wairesi ya kuntima kwanu ya Radio Msambiki. Ntawi ya tabandi 13 minutes to 7 sezoreji 47 minutos. Tango sanandimpini zonji ya pakuti tifiki ya 7 o'clock ulero pa 28 June 2026. Oyo ndi yanko sadiki ya kutituma la ranjinya. Hehehe. Kutika nyimbo kamene kandiku mtsandiri kusukulu, temaka imba zedi kamene kamanga makanjale kari ambo wawa.